και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρδικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρδικα ζωή.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες, χίλιες νύχτες έχω κάνει.